το Δαβίτο. Έβαζε μάνο σε αντέπα με νιμάρε νιό. Α, δεν πάει να. Σεγούρο. Ενιέ, έκασε μάνο. Νιά βεντέκε, νιά βεντέκε, νιά βεντέκε. Για καρούα, νιά. Για καρούα, νιά βεντέκε, νιά βεντέκε.